0: για δολάρι. Λέω τα σκουμένα που είναι ποτάς λίγο να φάνε, έβα πούκα. Κόλα τα σκουμένα που είναι μαντάνα του που λέω ούσι, έβα πούκα. Κόλα τα σκουμένα που είναι μαντάνα που τσάκα, έβα πούκα. Λέω να βάνω άσυρα που είχαν κουζάνε λόγω σέντα μου πάνε.
1: Ya, Mlodi, ndzi pfumela leyi ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Ku na tatana Mapheto Daniel Mabunda aka Nghenyeza hi loko teka ntukulu wa mina lava pfukani kapa. Ku na Mandayina mhana mina wa nkoka ntukulu wa hosi ka Sikhonyani a Block 20 na n'wina pfukani ka mhani. Nda hetelela hi Boti n'wana mhani i Boy Paganiya Phineas Mayimele ka Gongongo. Pfukani ka mphini ho voni Mayimele ya kona ku Mayimele hi xin'wana xilo. Fukan kabut. Ba na lokwa. Ah, pusha mana na mariam.